Παρα παρα μαζί άρε. Παρα παρα. Να μου σύντο κουέα ρούνε ούκο τέτε με ρόγα μάντα. Ούκο τέτε με ρόγα μάντα. Να τι πάω δεν ρε. Μα κουέρε άσου. Παρα παρα μαζί άρε.